Αύριο θα φύγω. Θα απογειωθώ σαν ένα Boeing 747. Σήμερα είναι δύσκολο να μιλάς.

για τα παλιά. Κι είναι άπειροι οι τρόποι.

Narrywhere. Οι φωνές των Touareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Narrywhere, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Narrywhere, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.

Ξηρά ουρλιάνε. Ο έθαν σλάφι μου αφράσει να αριστεί. Σαν ο ξύμανε έβραμα.

Την Άρηwen, οι φωνές των Touareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Την Άρηwen, οι φωνές των Touareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Ήμουν εκστασιασμένη ακούγοντας θεϊκούς ήχους από σάλπιγγες, ανίποτης αρμονίας. Βρέθηκα μέσα στον ροζ πορτοκαλί ουρανό την ώρα της βασιλείας του. Εισέπνεα βαθιά γεμίζοντας τα πνευμόνια μου γαλήνη. Ταυτίστηκα με τη στιγμή και τότε καταλήθηκε ο χρόνος και το σημείο μηδέν ορίστηκε. Είμαι η Βίκ και ακούτε τον αριθμό 22. Θα είμαστε μαζί μέχρι περίπου τις 2 η ώρα.

Κατακεραυνωμένη ξύπνησα από το ρεύμα συνείδησης στο οποίο είχα περιέλθει και όλα ήταν τόσο ξεκάθαρα και στη θέση τους. Το πρώτο πράγμα που ψέλησα ήταν «Δεν υπάρχει ο χρόνος». Είχα δίκιο, ήταν ξεκάθαρο πια. Ο χρόνος είναι ένα καλοφτιαγμένο ψέμα για όλους όσους περιμένουν να ζήσουν ένα καλύτερο αύριο.

Η ανάμνηση ενός ανθρώπου που πέφτει ουρλιάζοντας από τον ουρανό έχει στοιχειώσει το μυαλό μου από μικρή. Η αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, το ανακάτεμα στο στομάχι του, η κομμένη ανάσα και το ποίημα υπόσχεση στο στόμα του να επαναλαμβάνεται συνέχεια, ξανά και ξανά, ως μια απελπίδα προσπάθεια να μην ξεχάσει. Δεν πρέπει να ξεχάσει. Η μνήμη είναι το εισιτήριο της επιστροφής.

προσπαθώντας να κάνω δύο βήματα, ένας εσωτερικός μονόλογος. Τρογλωδίτες εμείς. Ποια κατανόητη παρόρμηση μας βγάζει στην επιφάνεια. Τι θα αποκαλυφθεί. Ω Θεέ μου.

Η προσγείωση του πεφτανθρώπου προβλέπεται συντριπτική. Πανικός, ενοχές, ανάμεικτα συναισθήματα, θρήνος. Πάρε το χρόνο σου.

Και ενώ αυτό είναι που θα έπρεπε να προβληματίζει από απέναντι κάποια αντικείμενη επιτυχία. Συνώνυμη της αθλειότητας, με κοιτάζει χερέκακα, τρίβοντας τα χέρια της θριαμβευτικά, εμποδίζοντας την πορεία μου.

Στη συνέχεια, ακούγοντας τη σκέψη μου, αλλάζει κάπως τη στάση του και παίρνοντας τον μέσον της δεξιάς του, χειρονομεί εναντίον μου λέγοντας: «Όχι, κανένας επίγειος σωτήρας ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για σένα. Όχι ποτέ πραγματικά. Τουλάχιστον που να έχει επιβιώσει ή επιζήσει στο βασίλειό μου. Είναι όλη δική μου».

Τον κοιτάζω ηρωνικά και γίνομαι όσο πιο σαφής μπορώ. Δεν είσαι αυθύπαρκτος. Είσαι χαμένος και το ξέρεις. Όχι εδώ με κόβει. Και εσύ το ξέρεις. Και αν δεν το ξέρεις, θα το μάθεις σύντομα. Θα φροντίσω εγώ γι' αυτό. Δεν σε φοβάμαι. Δεν μπορείς να μ' αγγίξεις. Είμαι ελεύθερη.

Όχι όπως ήξερες, καημένη, φωνάζει οριόμενος. Όπως βρίσκεις από εδώ και πέρα, εδώ που βρέθηκες. Τώρα να σε δω, πορεύσου.

επόμενη πράξη. Φτιάξε με σημειώσεις ένα άλμπουμ που να σου θυμίζει όλες τις εξαιρετικές σου στιγμές, τις σκέψεις και τα πράγματα που σε εκπλήσουν και σε χαροποιούν. Μην νιώθεις μίζερος. Μην κλαψουρίζεις σαν γυναικούλα ή σαν μωράκι. Υπάρχει κάτι φρικτό εκεί έξω που δεν νοιάζεται για σένα και τη μιζέρια σου. Και επιπλέον, δεν ξέρεις πόσος χρόνος σου απομένει ακόμα εδώ. Σήκωσα το κεφάλι μου και από το χαρτάκι και τον κοίταξα. Εκείνος με τη σειρά του δείχνοντας με το χέρι του το δεξί. Προς τα πίσω από τον αριστερό του ώμο. Κούνησε καταφατικά το κεφάλι του και εξαφανίστηκε. Προσπαθώντας να καταλάβω τι μου έδειξε, άστραψε κεραυνό στο μυαλό μου και θυμήθηκα, σοκαρισμένη, το σημείο συναρμολόγησης. Πώς το είχα ξεχάσει? Μα φυσικά, μια ανεξήγητη ενδυνάμωση με περιέβαλε και σχεδόν δεν πατούσα στη γη.

Και καθώς ήμουν ακόμα συγκλονισμένη από αυτή την αναπάντηχη θύμηση, ακούστηκε από το υπερπέραν η φωνή του Ινδιάνου να λέει: «Ο πολεμιστής πρέπει να χρησιμοποιεί τα όπλα του». God gave us believers all the weapons that we need to fight this good fight of faith. And we ain't using them. I'm gonna teach you how to do it. Oh, man, it's the chronic. Don't need to worry about it.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δύο πράγματα θέλω να κρατήσετε. Το πρώτο είναι ότι ο πολεμιστής πρέπει να χρησιμοποιεί τα όπλα του. Ένα από τα πιο σημαντικά που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον, κανένας μόνος του. Και το δεύτερο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι η μνήμη είναι το εισιτήριο της επιστροφής. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Εμείς θα τα πούμε ξανά σε 2 εβδομάδες. Υγιένετε.

Mira! Mira!

Την Άρηwen, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.

Καλησπέρα, φίλοι. Καφές, τσεκ. Αγάκι, ακούς. Μπαρούλα, γλυκιά, πεντανόστιμη, για ενέργεια. Τσεκ, sorry, μόλις φαγώθηκε. Καιρός, ωστόσο, ανοιξιάτικος, παράθυρο ανοιχτό εδώ στο στούντιο. Βρίσκομαι, λοιπόν, στο σωστό μέρος και αυτό. Τσεκ. Είμαι η Αφροδίτη, είναι η εκπομπή Rock Around Rocksteady. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Strummer Radio, όπως κάθε Πέμπτη στις 3, εκτός απροόπτου και ενωτέρας βίας. Ξέρεις τώρα, τα γνωστά σε όλους συμβαίνουν. Οι μουσικές είναι ανάμεικτες για σήμερα, έτσι για να μην βαριόμαστε, παλιές, νέες. Και εντάξει, θα κάνουμε, κάθε άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα πράγμα, λέει. Σήμερα ξεκινήσαμε με μια συνεργασία πολύ πρόσφατη, αυτή του Thurston Moore με τον Bonner Kramer, στο άλμπουμ που έφτιαξαν μαζί, They Came Like Swallows, Seven Requiems for the Children of the World. Μπράβο τους. Ο Bonner Kramer ή Mark Kramer ή Σκέτο Kramer, πολύ πράγμα άνθρωπος και αυτός, έχει μια δισκογραφική, είναι παραγωγός, είναι κινηματογραφιστής, είναι και μουσικός. Ένα από τα γκρουπ του ήταν η Bongwater πίσω στα 80s, 90s.

Η πολύ ωραία φωνή των Bong Waters, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις, το οποίο, ας το αναφέρω, είναι διασκευή από το τραγούδι των εκεί στα 50s του Pete Seeger. Η φωνή λοιπόν αυτή ανήκει στην Ann Magnusson, η οποία εκτός από διάφορα άλλα πράγματα έγραφε και στίχους, οι οποίοι στίχοι συνήθως βασίζονταν στα όνειρά της. Κάπως έτσι φαίνεται, δεν τα ξεχνάς και όλα στα όνειρά σου. Johnny's Dream World, για τη συνέχεια από τους Modern Woman.

Το άλμπουμ των Modern Woman που μόλις πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε με τον τίτλο Johnny's Dream World, όπως και το τραγούδι που ακούσαμε μόλις, εξερευνά, λέει, την παράξενη ποίηση της καθημερινής μας ζωής. Πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ δυνατό το άλμπουμ. Και αφού η Σόφη Χάρης ανέφερε το Τόκιο και την Ιαπωνία, ένα κάτι που έρχεται από εκεί.

Αυτή λοιπόν ήταν η μόνο με το πολύ καινούριο τους Winter Daphne, μάλλον προφέρετε το «η», από το άλμπουμ τους που έρχεται τον Ιούνιο και λέγεται Snowdrop. Αναφέρεται, λένε, στη μνήμη και στην απώλεια. Επειδή όμως όλα αυτά μου φέρνουν λίγο πίσω το χειμώνα στο μυαλό και δεν θα ήθελα άλλο, ας πάμε πάλι σε κάτι πάλι ιαπωνικό, αλλά πιο φωτεινό. Και λίγο πιο παλιό βέβαια, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Είναι η White Heaven και το Shadow of the Sun.

Η συνεργασία του Σον Όνο Λένον, του γιου της Γιόκο Όνο και του Τζον Λένον και του Λες Κλέιπουλ λέγεται The Claypool Lennon Delirium και μόλις κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπουμ, το οποίο συνοδεύεται από ένα comic book με το συνολικό κόνσεπτ όλης αυτής της δουλειάς να είναι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρωπότητα. Τώρα κάτι μας είπαν και αυτοί. Γι' αυτό και εμείς ακούμε ωραία μουσική για να μην χαζέψουμε τελείως. Οπότε ακούμε από εκεί, από το άλμπουμ αυτό, που έχει ένα λίγο μεγάλο τίτλο που αυτή τη στιγμή το θυμάμαι. Ακούμε λοιπόν το Melody of Entropy.

Έλα, πες, δεν έχεις φανταστεί τον εαυτό σου σαν ήρωα των κόμιξ. Πλάκα δεν έχει. Ακούσε με.

λοιπόν Les Claypool στα άιρεμά του. Ας τον ακούσουμε και στα πιο φασαριοζικά του από πιο παλιά με τους Primus και τον Tommy Decade.

Say, baby. Say, baby. Φασαρία, σημαντική φασαρία και φοβερή φασαρία του περασμένου αιώνα έρχεται δίπλα σε φασαρία, συσσαγωγικά, αυτού του αιώνα από ένα γκρουπ που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου αιώνα. Σας μπέρδευσα, ναι. Ο λόγος γίνεται για τους Μακλάσκι, με ή χωρίς αστερίσκο, με ή χωρίς εισαγωγικά και το πρόσφατό τους, Spock Culture.

το θέμα είναι γύρω από τη σύγχρονη ζωή, τον σύγχρονο κόσμο και τη γελοιότητα που τον περικλεί, που περικλεί αυτός και που τον περιβάλλει μάλλον. Τα στραβά του γενικότερα. Έτσι, αυτό σχολιάζουν οι Μακλάσκι. Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται και οι Τσόνσι από το Σινσινάτι με το Σκρούλερ.

Ήθελα να μιλήσω για τα καλά που μπορούμε να συναντάμε στη ζωή μας. Γεια σου, Ηρακλή, καλώς ήρθες. Είναι αυτό που εγώ θα έλεγα, αλλά θα το πεις εσύ. Μαύρα μάτια έκανες. Λοιπόν. Άρα, τα ωραία πράγματα στον κόσμο είναι έτσι μια καλή κουβέντα από έναν άνθρωπο που έχεις να τον δεις καιρό. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε με The Last Vinci, που αυτή είναι μια καλή κουβέντα που τον συνόδευσε στη δύσκολη στιγμή της ζωής του, που του είπε η γυναίκα του, λέει, 15 minutes at a time. Το παίρνουμε σιγά σιγά και προχωράμε.

Sorry, έχω μείνει λίγο άφωνη. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Συγγνώμη, πρέπει να σας αφήσω. Χαιρετώ, έχω να πω με τον Ηρακλή πράγματα καινούρια. Να κάνουμε λίγο catch-up τα νέα μας. Οπότε, μπαίνει τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Από τους All Them Witches μου αρέσουν πολύ, το Mountain. Σας αφήνω στον Ηρακλή. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Ως την επόμενη Πέμπτη που θα τα πούμε πάλι στις 3. Το νου σας.

Την Άρηwen, οι φωνές των Touareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόνηση More.

Καλησπέρα για άλλη μια φορά. Σήμερα πολύ πιο χαρούμενος, μια που και βρίσκω την Αφροδίτη εδώ να τα πούμε, που έχουμε τρεις εβδομάδες να τα πούμε, αλλά και γιατί συν της άλλης ότι φεύγοντας θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω και τον Σερπάνο με τις εναλλακτικές αξίες του. Και βέβαια πάνω απ' όλα γιατί ξαναβρίσκομαι στα στούντιο του Στράμερ. Και περιμένω μηνύματα από το κλασικό συνεργείο του σταθμού, αλλά και από όσους ακούνε για πρώτη φορά. Είναι ωραία μέρα, καλοκαίρια σε πια, δηλαδή και το σακάκι που φόρεσα το φόρεσα καταχρηστικά. Ξεκινήσαμε με έναν Σύριο μουσικό, τον Χαλέντ Κουρμπέ, ο οποίος προς το παρόν έχει βρει μια ασφάλεια σχετική στο Βερολίνο, το οποίο έχει σαν βάση του. Μαντ λεγόταν το κομμάτι, Λίκουλι Φαντέν Εκάε λεγόταν ο δίσκος. Τα μεγάλα και μικρά προβλήματα ενός εξαναγκασμένου σε μετανάστευση, με όλο το χάος, τις ρουτίνες, τη γραφειοκρατία, τις τύχες και τις ατυχίες. Στην περίπτωση του Κουρμπέ είχε να βγάλει δίσκο 7 χρόνια και από ό,τι άκουσα σε όλο το δίσκο άξιζε η αναμονή. Είναι ένας πολύ ωραίος ατμοσφαιρικός δίσκος, σίγουρα επηρεασμένος και από τη νέα του διεύθυνση. Θα πάμε λίγο, έχω αρκετά world μουσικές για σήμερα, να δούμε πόσες θα καταφέρω να παίξω. Και πάμε στην περίπτωση του Νουφαλί Ντιακιτέ από το Μάλι. Το κομμάτι λέγεται Ντουνουκάν, από το δίσκο Hunter Folk Volume 1 Tribute του Μανί Κονέ. Του Μανί Κονέ είναι από τους παραμυθάδες του Μάλι και μεγάλος μουσικός. Όταν λέμε παραμυθάδες εννοούμε αυτούς τους τύπους οι οποίοι μεταφέρουν προφορικά μαζί με τη βοήθεια μουσικής τις παραδόσεις, την ιστορία του λαού και διάφορες εμπειρίες τους. Είχε μάθει από δύο μεγάλους μάστερ του οκτάχορδου που παίζει και ο δίσκος όλος είναι ουσιαστικά αυτά τα δύο πράγματα, ένα οκτάχορδο που λέγεται νοντουγκόνι και το κερέκνε που είναι ένα παραδοσιακό αφρικάνικο κρουστό που ειδικά στην περιοχή του κυριαρχεί πολλές φορές. Καλησπέρα Ελευθερία, χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα σε Εύη και Αρετή. Η Κλέρη λείπει από όσο έχω καταλάβει. Βάλτε τη απουσία. Δεν έχει καμία δικαιολογία. Πάμε με τον Νουφαλί Ντιακιτέ και συνεχίζουμε.

Ο Ζαν Μπαϊσάλ, Beyond Dreams από το δίσκο Tel Veten. Ένας καλλιτέχνης που πάει από το παραδοσιακό στις τονικές και στις τζαζ αρμονίες, που φτιάχνουν με τον τρόπο του ένα μονοπάτι από την αρχαιότητα μέχρι την νεωτερικότητα. Παίζει αυτό το όργανο που στην Τουρκία λέγεται μπαγκλάμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας μπαγκλάμα. Και η τέχνη του έχει επιβιώσει, γιατί είναι αρκετά παλιό όργανο, από μεγάλους δασκάλους του οργάνου αυτού, όπως ο Ερντάλ Ερζικάν ή ο Αρίφ Σαγκ. Τώρα που το λέω, την προηγούμενη εβδομάδα κατέβασα ένα δίσκο του Αρίφ Σαγκ, για τον οποίο μιλούσε με τα καλύτερα λόγια ο Μπράιαν Ίνο. Μπορούμε να καταλάβουμε λίγο περί τίνος αξίας πρόκειται. Συνεχίζουμε τώρα σε ένα σχήμα, ένα ντουέτο που αποκαλούν τους εαυτούς τους ένα ντουέτο ηλεκτρικής μινιμαλιστικής μπάντας που από δύο άτομα μόνο, το οποίο λέγεται Repetition Repetition, από το Los Angeles τα μέσα της δεκαετίας του 80. Είχαν κυκλοφορήσει αρκετές κασέτες σε μικροεκδόσεις. Και τώρα το Fit for Consequences, ανωκατοτελεία Original Recordings 1984-1987, είναι μια επιλογή από αυτές τις κασέτες, όπου ακούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηλεκτρόνικα, από το είδος που τότε, αλλά ακόμα και τώρα, δεν το κατατάσσεις εύκολα σε κάτι παρά μόνο αν είσαι βιβλιοθηκάριος.

Αυτό που ακούσαμε είναι ένα project solo της Αλεξάνδρα Ζαχάροβα, κάτω από το ψευδώνυμο Περίλα. Το κομμάτι λέγεται Λάβα και ο δίσκος λέγεται, παίρνω ανάσα, Omnis Festinatio Ex Parte Diaboli Est. Δεν έχω πρόχειρο μεταφραστή στα λατινικά, θα το ψάξουμε αργότερα αυτό το πράγμα. Ένα πολύ ικανοποιητικό ντεμπούτο για την εταιρεία West Mineral, η οποία έχει και τους Space Africa στο δυναμικό της. Ωραία ερευνητική δουλειά, έτσι, με όλες τις αρνητικές συνδηλώσεις του διαστήματος και διάφορων, έτσι, υποσυνείδητων καταστάσεων. Το dub ως μέθοδος και όχι ως ήχο. Ένας ολόκληρος κόσμος τον οποίο μπορεί να βυθιστείς. Ατμοσφαιρικό, βαρύ και αρκετά εμπνευσμένο. Ξαναγυρίζουμε στις μουσικές του κόσμου με μια καλλιτέχνηδα η οποία έχει γεννηθεί μεν στην Νέα Υόρκη αλλά έχει ουσιαστικά μεγαλώσει στην Νότια Ινδία. Λέγεται Γκανάβια. Το κομμάτι λέγεται Ceasefire από το δίσκο της που είναι ο δεύτερος που έχει βγάλει, Nilam του 2025. Πολύ μελωδία και πολύ τεχνική. Ότι έχει συμπεριλάβει στον ηχητικό της εξοπλισμό μία σχεδόν εξαφανισμένη άρπα από την εθνότητα των Ταμίλ, που έχει ουσιαστικά βρει μία παλιά και την έχει ξαναφτιάξει από την αρχή. Οπότε πάμε λίγο έτσι προς Ινδία μέσω Νέας Υόρκης.

Χαιρετώ την Αφροδίτη. Bye bye. Τι ακούσαμε τώρα? Ακούσαμε ένα σχήμα που λέγεται Βότια. Ντουλέρ Λοκέρ λέγεται το κομμάτι, σε ανορθόγραφα ή μάλλον τοπικά γαλλικά. Από ό,τι μου λένε τα κορίτσια εδώ, λέγεται Πόνο στην Καρδιά είναι αυτό το πράγμα. Ο δίσκος λέγεται Βικάζ, ο μεγάλος. Είναι ένα συγκρότημα από την Ρεϊνιόν. Δεν ξέρω γιατί έχει αυτό το όνομα η νήσος αυτή. Ξέρω όμως ότι βγάζει πάρα πολύ πλούσια μουσική και είναι το σχήμα της βασικής τραγουδίστριας, της Μαρί Κλοντ Φιλέα Λαμπέρτ, Λαμπέρ μάλλον, η οποία είναι η κόρη του Γκραμούν Λελέ, έναν από τους μεγάλους δασκάλους της Μαλόγια. Σας ακούω που γελάτε πίσω-πίσω. Μεγάλους δασκάλους της Μαλόγια. Η Μαλόγια είναι ένα χορευτικό και τραγουδιστικό είδος που ξανααναδύθηκε στην επιφάνεια στα 70s, επειδή το νησί αυτό της Ρεϊνιόν είναι από αυτά που αμφισβητούσαν γενικά τις γαλλικές αρχές, γιατί ήταν απικία των Γάλλων αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, νομίζω τώρα πια δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτό το είδος λοιπόν, οι Μαλόγια, έχουν κυκλοφορήσει αρκετές ηχογραφήσεις πια, με τον Γκραμούν Λελέ, τον πατέρα της γυναίκας που ακούσαμε τώρα, να καταλαμβάνει μεγάλο μερίδιο, και σαν είδος είναι και μέσα στον κατάλογο της UNESCO, της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Και δικαίως. Πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι καμιά τζαζιά ή τέλος πάντων κάτι που να είναι γύρω από τη τζαζ. Όταν το 2023 αυτό το συγκρότημα που θα ακούσουμε, οι Circling Sun, βγάλανε το Spirits, τον ντεμπούτο τους στη Soundway, οφείλω να ομολογήσω ότι μας πιάσανε στον ύπνο. Μια έτσι πολύ εορταστική και πνευματική συνάντηση, αφρολάτιν και spiritual jazz, ηλεκτρονικά grooves του 21ου αιώνα, ατμόσφαιρες, μια χοροδία και στοιχεία από Soul. Τώρα είναι το δεύτερος δίσκος τους, το 2025, το Orbits, από το οποίο θα ακούσουμε το Evening, και βγάζει ξανά τις μεγάλες επιρροές τους. Η Alice Coltrane, ο Pharaoh Sanders, ο Sam Ra, ο Yusef Latif, τα ξέρετε τώρα αυτά, όσοι ακούτε τις εκπομπές κάπως πιο τακτικά, είναι αυτό που λέμε κοινά ονόματα. Δίνουν λοιπόν πάλι οι επιρροές τους έναν αγώνα για να κρυφτούν, αλλά is Martin. Evening λοιπόν από τους Circling Sun.

Όπως ξέρετε, ο τίτλος της εκπομπής είναι «Ραδιο Ταγκέρι» και έχω αναφερθεί ούκο λίγες φορές αυτά τα 7 χρόνια στην αγαπημένη μου μουσική, την πιο έτσι ψυχεδελική και τρανς εφορική μουσική που λέγεται Γκνάουα, από τους απογόνους σκλάβων που μεταφέρθηκαν στο Μαρόκο και η οποία είναι σε μια πρώτη βάση φαίνεται σαν αρκετά μονότονη και απλοϊκή μουσική, αλλά όσο το ψάχνεις βυθίζεσαι σε ένα λαβύρινθο παραδόσεων, εφορίας. Είναι μουσική η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και για εξορκισμούς. Ψάχνοντας λοιπόν ακόμα περισσότερο με αντικειμενικό σκοπό να καταγράψω ό,τι μπορώ από αυτή τη μουσική, έπεσα πάνω σε αυτό το δίσκο. Ο δίσκος λέγεται Gnawa All Stars και το κομμάτι λέγονταν Εμπανία. Το σχήμα είναι η Mogador, το οποίο είναι το παλιό όνομα της Εσαουίρα όταν ήταν ακόμα πορτογαλική αποικία, αλλά ο άνθρωπος που είναι πίσω από αυτή την κυκλοφορία λέγεται Benoît Vielfaun. Είναι Γάλλος κιθαρίστας, έχει και διατελέσει αρχηγός σε πολλές ορχήστρες, τραγουδιστής και παραγωγός. Τον τελευταίο καιρό η βάση του είναι το Λονδίνο. Είναι ένας μουσικός με τουλάχιστον 25 χρόνια πορείας. Έχει κάνει πάρα πολλές τουρνές σε Ευρώπη και Ιαπωνία σαν κιθαρίστας με συγκροτήματα όπως οι Trojans από Ska, ο Prince Buster, ο Rico Rodriguez, ο Luis Alfonso από τους Bad Manners, ο Nick Wells από τους Electors, από τους Special Lake, ο μεγάλος και αγνοημένος μουσικός Ταν-Ταν, αλλιώς Eddie Thornton, που έχει παίξει μέχρι και με Beatles, με Jimi Hendrix, με Bon AM και Aswad. Τέλος πάντων, ο Benoît λοιπόν είναι ένας, όπως καταλαβαίνετε, κοσμογυρισμένος και κοσμοακουσμένος μουσικός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κάνει πάλι έτσι μπάντες και ηχογραφεί μαζί τους και συνεχίζει. Όταν λοιπόν συνάντησε Γκνάουα στο Μαρόκο το 2000, στις αναζητήσεις του έκανε και αυτό το project, το οποίο εγώ το πήρα χαμπάρι 25 χρόνια αργότερα, καλό αργά παρά ποτέ. Και πάμε σε ένα άλλο σχήμα που λέγεται Sick Man of Europe. Θα ακούσουμε το Movement από το δίσκο που έχει το όνομά του, Sick Man of Europe. Φιλοσοφικά θα έλεγα ότι ασχολείται, είναι το ντεμπούτο τους, με μια εξερεύνηση διαφόρων υπαρξιακών θεμάτων, όπως το πώς να βρεις το δρόμο σου μέσα σε έναν κόσμο που είναι διαμετρικά αντίθετος από τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων. Μπαίνουμε λίγο για λίγο στην ηλεκτρόνικα και θα τα πούμε σε λίγο.

από τα πιο αγαπημένα μου group της δεκαετίας του 90 και μάλιστα αυτό που λέμε πραγματικό group με πάρα πολλά παιχνίδια στο στούντιο αλλά αναλογικό ήχο. Ήταν η Φίλα Μπραζίλια στο Harmonica Sarsight από το Mem That Tune που κυκλοφόρησε ξανά remaster το 2025 για τα 30 χρόνια του. Το 95 είχε βγει πρώτη φορά. Είναι ο δεύτερος μεγάλος δίσκος των Φίλα Μπραζίλια και για μένα ένα από τα πιο έτσι όμορφα και πώς να το πω χειροτεχνικό ρε παιδί μου άλμπουμ, δηλαδή νιώθεις την αναλογική διάθεση όλη την ώρα. Από την αρχή δηλαδή είναι ένας πολύ ζεστός δίσκος, ταξιδιάρικος, με τζάζι μελωδίες, αντιχήσεις, πολύ έτσι dub μπασογραμμές, ωραία samples. Γενικά ένα group που αξίζει να ανακαλύψετε αν δεν το έχετε. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ εύκολο να βρείτε υλικό τους γιατί είναι και οι ίδιοι πολυγραφότατοι. Αν δεν κάνω λάθος είχαν βγάλει 7 μεγάλους δίσκους. Αλλά το βασικό τους ήταν ότι καλούσανε κόσμο να κάνει remix στα κομμάτια τους, αλλά επίσης κάνανε πολύ ωραία remix οι ίδιοι. Δηλαδή όταν άκουγα ότι το χ τραγούδι ή το ψ κομμάτι του έχουν κάνει ένα remix, πάντα με ενδιέφερε να δω πώς τα έχουν πάει. Δεν φεύγουμε πάρα πολύ μακριά από το κλασικό trip hop. Πάμε στο πιο offbeat ήχο. Μια πολύ ωραία συλλογή από την Habibi Funk που λέγεται Selection of Music from Libyan Tapes. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν πουλάει τίποτε παραπάνω. Ήταν η χρυσή εποχή τη δεκαετία του 70 ειδικά με τις κυκλοφορίες σε κασέτα και όχι τόσο πολύ σε βινήλιο. Και η Habibi Funk έχει ψάξει και έχει βρει πάρα πολλές από αυτές τις κασέτες και έχει κάνει έναν δίσκο ο οποίος αν δεν κάνω λάθος στην πλούσια εκδοχή του έχει 21 κομμάτια ή 23, κάτι τέτοιο. Αυτό που θα ακούσουμε, δυστυχώς δεν έχω κανένα στοιχείο όσο και αν έψαξα, πέρα από Discogs δηλαδή. Το συγκρότημα λέγεται Fathi Aldiz and the Sons of Africa. Το κομμάτι λέγεται Palestine is my homeland, οπότε είμαι προκατηλημένος, διάλεξα αυτό περισσότερο, αλλά είναι και ωραίο κομμάτι έτσι κι αλλιώς, για να παίξουμε έτσι και λίγη reggae.

Το Summer Breeze είναι από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι από αυτά τα κομμάτια που ψάχνω τις διασκευές κατά καιρούς. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, όπως και το... ξέχασα τώρα το τίτλο. Το Nature Boy του Eden Achbez. Μαζεύω τις διασκευές από κομμάτια σαν κι αυτά. Είναι ένα soft rock τραγούδι γραμμένο από τον James Seals. 1941-2022 λένε τα στοιχεία μου εδώ, και τον Dash Crofts 1940-2025 πρόσφατα. Η Seals & Crofts ήταν ένα αμερικάνικο soft rock ντουέτο από το 1969, έχουν γράψει τραγούδια για πολλούς, ανάμεσα σε αυτά όμως το Summer Breeze είναι αυτό που λέμε χαρακτηριστικό. Έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Το έχω ακούσει από Jace, το έχω ακούσει από Isley Brothers, το έχω ακούσει σε μια εξαιρετική instrumental εκδοχή από τον ska θρυλικό οργανίστα Jackie Mitou. Και εδώ το ακούσαμε από τους Mighty Rootsmen, το έχω ξαναπαίξει Mighty Rootsmen. Είναι ένας δίσκος που διασκευάζουν rock standards κυρίως, από φτιαγμένα το συγκρότημα αυτό από μεγάλους reggae μουσικούς όπως ο Τούτς Χίλμπερτ, ο Γκρέγκορι Άιζακς, ο Λουσιάνο, ο Μάικαλ Ρόουζ, μαζί με τον Σλάιν Ρόμπι. Rock classics λοιπόν ήταν περισσότερο, ή θα το χαρακτήριζα όλο το δίσκο, και ακούσαμε από εκεί την κομματάρα Summer Breeze. Πάμε τώρα στον Αιγύπτιο κιθαρίστα Μωρίς Λουκά, ο οποίος έχει κάνει την εντύπωσή του στις εκπομπές μας και άλλες φορές. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Trembler Version 2 από τον Μπαρί Ιφέρα του 2025. Εξαιρετικός μουσικός, με πολλές ρίζες στο γενικό σύνολο της αραβικής μουσικής, αλλά και με πολύ πειραματική ηλεκτρόνικα, avant jazz. Μέχρι και noise rock έχει κάνει μαζί με τον Alan Bishop, τον φοβερό παραγωγό και πρώην μέλος των Sun City Girls, ο οποίος μας έχει επισκεφτεί και εδώ. Συγκεκριμένα έχει ένα σχήμα με τον Maurice Luka που λέγεται Dwarves of Vista Guza. Και η συνεργασία του Maurice Luka, ειδικά με τον Κρουστό Χαλέντ Γιασίν, έχει να δώσει ακόμα πάρα πολλά σε αυτό το δρόμο που βαδίζουμε της διασταύρωσης πολιτισμών και δυνατοτήτων και πιθανότητων.

Να, και ένα συγκρότημα που πολύ θα ήθελα να δω live και να χορέψω με τους ρυθμούς του. Αν και το βρίσκω μάλλον λίγο δύσκολο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο συνδυασμός της οικονομικής κρίσης με την σιγουριά που θέλουν να έχουν οι διοργανωτές μας οδηγεί στο να μην βλέπουμε πολύ συχνά πάρα πολύ καινούργια πράγματα. Χθες έμαθα ότι ξανάρχονται οι Τιναρίγουεν, τους οποίους τους αγαπώ, τους ακούω εδώ και 20 χρόνια. Τους είχα δει για πρώτη φορά σε ένα κλαμπ στο Βερολίνο και έμεινα ξέρος. Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδιά, έχουν έρθει 3 φορές. Δηλαδή, εντάξει, λίγο περισσότερο ρίσκο ίσως η δουλειά του διοργανωτή. Τέλος πάντων, το πολύ ωραίο κομμάτι που λεγόταν Grand Hotel από τον δίσκο Τατεκέτο είναι το αποτέλεσμα ενός, θα μπορούσαμε να πούμε, γάμου μεταξύ 2 συγκροτημάτων που έχουν αρκετή ιστορία το καθένα μόνο του. Από την Τουλούζη το High Energy Quartetto, drums, bass, ακορντεόν και σαξόφωνο Πουλτσινέλα από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά το γυναικείο συγκρότημα La Perla που έχουν μόνο φωνές και κρουστά από την Μπογκοτά της Κολομβίας. Συναντηθήκανε το 2019 και ο δίσκος που ακούσαμε, το ένα τους κομμάτι αυτό, το Grand Hotel, είναι το, θα λέγαμε, το αποτέλεσμα της αγάπης τους. Ένα πολύ έτσι ολοφωτιά δυναμικό μίξ από πολλά grooves από την γαλλική πλευρά και από την κολομβιανή πλευρά, πολλά στοιχεία από κούμπια, ρεγκετών, funk, μπουλερέγγε, τσαμπέτα και βαλκανικό swing λίγο στη μέση. Ένας πάρα πολύ απολαυστικός δίσκος. Νομίζω ότι θα του κάνω την ιδιαίτερη τιμή να παίξω και δεύτερο κομμάτι μέσα στις εβδομάδες που έρχονται, μέχρι τον Ιούλιο που σχεδιάζουμε να κάνουμε λίγο διακοπές από την εκπομπή. Δεν ξέρω πόσο δυνατές θα είναι και αυτές. Τέλος πάντων, θα πάμε σε μια σταθερή αξία, τον Κοσίρο Γιοσιμάτσου. Έχω ακόμα τον πρώτο δίσκο, έχω και τον δεύτερο, που λέγεται The Collected Words of Kei Yoshimatsu. Ένας πάρα πολύ, έτσι, πολύ άσχολος τύπος, ο οποίος είχε συνθέσει μέσα σε 6 χρόνια καμιά 40 κυκλοφορίες, και με το δικό του όνομα και με ψευδόνυμα και συνεργασίες με άλλους. Μια εταιρεία λοιπόν έχει βγάλει ουσιαστικά 3 δίσκους, 3 συλλογές, η οποία η κάθε μία περιέχει από 9-10 δίσκους που, επιλογές που είχε βγάλει ο Γιοσιμάτσου. Κυρίως με ένα τετρακάνολο δουλεύει ο άνθρωπος. Τώρα μιλάμε για 1980 μέχρι 85 που τα παράτησε για να γίνει σκηνοθέτης. Φαντάζομαι δεν θα έχει κάνει και 40 ταινίες μέχρι σήμερα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις μια ταινία από ένα δίσκο. Πάντως ακούμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα από έναν δίσκο του, ο οποίος τα κομμάτια είχαν όλα αριθμούς αντί για τίτλους. 1844 λοιπόν, από τον κύριο Κοσίρο Γιοσιμάτσου.

Κυκλοφορημένο κανονικά το 1985, ο δίσκος Voyage από τον Dieter Schütz, από τον οποίο ακούσαμε το Exotic Nights, είναι ένα από τα παραγνωρισμένα καταπληκτικά άλμπουμ που βγήκαν από την ηλεκτρονική σκηνή της Γερμανίας το 1980. Λιγότερο Berlin School σαν κατεύθυνση και περισσότερο σε αυτό που λέμε lo-fi και new age απλότητα. Όλα τα όργανα τα παίζει ο ίδιος εκτός από τα drums σε ένα κομμάτι. Και είναι μία από τις πολλές επανεκδόσεις της μεγάλης ετικέτας B.R.O.B. η οποία έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά για να γνωρίσει στον περισσότερο κόσμο σχετικά άγνωστα ή και όχι τόσο άγνωστα συγκροτήματα αυτής της γερμανικής σκηνής, η οποία όπως καταλαβαίνετε έχει μεγάλες ρίζες στη δεκαετία του 70 και πολύ μέλλον αποδείχθηκε ότι είχε και αργότερα. Πάμε τώρα σε αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τυπική ατμόσφαιρα Λονδίνου, Κοκορόκο. Three-piece suit λέγεται το κομμάτι, από το Tough Times Never Last, τον πρόσφατο δίσκο του. Αυτό λοιπόν το σεπτέτο, θα λέγαμε, δηλαδή το συγκρότημα που αποτελείται από 7 μέλη. Τους πρωτογνωρίσαμε το 2019 με ένα EP και το 2022, τέλη 22 για μένα τουλάχιστον, με τον ντεμπούτο τους το Could We Be More. Μεγάλη γκρουβιά, Φελακούτη από πάνω προεδρεύει στον συνολικό του ήχο και γενικά η μαύρη διασπορά, αλλά με πολλά στοιχεία από pop, από R&B, από νέο soul, από διάφορα πράγματα. Οι Κοκορόκο δεν απογοητεύουν ποτέ. Ακούμε λοιπόν αυτό το 3-piece suit, το κουστούμι τριών κομματιών, μαζί με φωνητικά από Αζέκελ.

Ωραίο κομμάτι. Σήμερα έχω πάει αρκετά στο, πώς το λένε, στο εξωτικό και στο ethnic. Μια πολύ ωραία συλλογή, η οποία λέγεται Popoloeno, Songs of Resilience and Joy, το οποίο ασχολείται σε ένα βαθμό στην κατά κύριο λόγο άγνωστη συνάντηση της αφρικάνικης και χαβανέζικης ιστορίας. Όλος αυτός ο δίσκος λοιπόν είναι αφιερωμένος στην παρουσία και το ιστορικό των Αφρικανών people, των Αφρικανών, African people διαβάζω, African people λέω, των Αφρικανών στη Χαβάη μέσα από το παραδοσιακό δείγμα που λέγεται Meleinoa, δηλαδή τα τραγούδια που είναι αφιερωμένα σε προσωπικότητες. Επίσης ερωτικά τραγούδια, τραγούδια αυτό που λέμε πολιτιστικής κληρονομιάς. Και η συλλογή λέγεται Popoloeno, διαβάζω εδώ από την ονομασία Πόπολο, ένα μαύρο μούρο που βρίσκεται στην Πολυνησία, το οποίο χρησιμοποιόταν ως υποτιμητικός χαρακτηρισμός απέναντι στους ανθρώπους της αφρικανικής προέλευσης. Ωραίοι και οι Χαβανέζοι, από ό,τι καταλαβαίνετε μερικά πράγματα είναι παντού. Το τραγούδι λεγόταν Κουμουνίου Κούμπια. Και τώρα θα πάμε στα δύο τελευταία κομμάτια, τα οποία θα παίξω κολλητά, γιατί ήρθε επιτέλους ο αγαπητός φίλος Πάνος Κόντος. Οπότε έχουμε τις αγάπες μας να κοιτάξουμε, τις μπύρες μας να ανοίξουμε. Λοιπόν, τα κομμάτια με τα οποία θα τελειώσω είναι, το πρώτο θα ακούσουμε τους Africa Express, ένα πολύ κλασικό πλέον μεγάλο σχήμα, το οποίο φέρνει μαζί πολλούς μουσικούς. Είναι εδώ και 20 χρόνια άλλωστε που υπάρχει και έχει πρωτοκυκλοφορήσει. Ο Damon Albarn, τον πρώην Blair, είναι πίσω από την γενική διοργάνωση μαζί με τη Martha Wainwright και τον Fatboy Slim σε αυτό το δίσκο. Και η μουσική που συμμετέχουν είναι ο Toumani Diabaté, ο Μπασέκου Κουγιατέ, το ζευγάρι των τυφλών μουσικών Αμαντού και Μαριάμ. Τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Πάντα το Africa Express δίνει, ας πούμε, μουσική υψηλού επίπεδου. Και σε αυτό το δίσκο που λέγεται Africa Express Presents by Dora δίνουν επίσης ρέστα μαζί με τους καλλιτέχνες Σον Ρόμπε Πέρα και το Mexican Institute of Sound. Θα ακούσουμε το Defiant Ones από εκεί και θα τελειώσουμε όχι πάρα πολύ μακριά. Θα τελειώσουμε με τον Αμπουμπακάρ Τραωρέ και την Παλιμά στο Γκάνι, παρμένο από το δίσκο Σαμπαμπού. Είναι η δεύτερη κυκλοφορία του Αμπουμπακάρ Τραωρέ και της Παλιμά, γεννημένος στην Μπουρκίνα Φάσο, πιο πάνω λίγο από την South Africa. Καλλιτέχνης με υψηλή παρουσία στο δικό του όργανο που λέγεται Καμέλε Νεγκόνι και μαζί με το πολυεθνικό γκρουπ των Παλιμά. Ένας δίσκος μόνο με original συνθέσεις δικές του, οι οποίες όμως μετά ενορχιστρώθηκαν από όλοι μαζί την μπάντα. Τα όρια της δυτικοαφρικανικής μουσικής μαζί με πολύ έτσι σοουλάτι jazz θα λέγαμε και στοιχεία από ρέγγε, ηλεκτρικές κιθάρες. Αυτό που λέμε ένας δίσκος κατάλληλος για πάρα πολλές ώρες και πολύ όμορφες στιγμές. Με αυτά τα δύο λοιπόν κομμάτια θα σας καληνυχτήσω. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή ακρόαση. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Κάτι που της δίνει περισσότερη αξία είναι ότι ξέχασα να πατήσω το recording, οπότε θα βάλω στο Mixcloud μόνο τα κομμάτια σερί το ένα μετά άλλο. Για μία φορά λοιπόν όσοι δεν ακούσανε σήμερα δεν θα ακούσουν ούτε τη φωνή μου, το οποίο το θεωρώ μάλλον πλεονέκτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα κορίτσια και τα αγόρια που με ακούσατε. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. Σιγά σιγά ετοιμάζομαι πάντως γιατί δεν ξέρω πόσες εκπομπές θα κάνω τον Ιούλιο. Προφανώς επειδή μάλλον δεν θα πάμε διακοπές φέτος, το οποίο είναι μια σημαντική εξέλιξη. Πιθανόν να με υποστείτε και τον Ιούλιο, τον Αύγουστο πάω δεν πάω διακοπές. Θα κάνω όμως διακοπές γιατί χρειάζονται. Μαζί εδώ που λέει και ο Πάνος, αφού εσύ είπες ότι βρήκες αριστούργημα σπίτι για να πηγαίνεις. Εγώ δεν βρήκα. Θέλει να πεταχτώ ένα τριήμερο, όχι να κάτσω για να του μπαστακώνω. Εντάξει. Αντί για τριήμερο θα κάτσεις δεκαήμερο. Κάτι έγινε. Εντάξει. Εμείς τι έχουμε, κουλούκια που λένε και στην Κρήτη.
Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ και θα με υποστείτε και την επόμενη Πέμπτη. Πολλά φιλιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κώντος Παναγιώτης, 7η σεζόν, 27ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ, σήμερα και για τις επόμενες δύο ώρες. Παλιά, καινούρια, πολύ καινούρια επιμόρφωση, σχολιασμός επικαιρότητας και γνωστές μας ιδέες. Ευτυχώς, ο Ηρακλής ακόμα δίπλα μου. Την προηγούμενη Πέμπτη δεν ήμασταν μαζί, ευτυχώς για σας. Και ευτυχώς και για μένα. Διακοπή. Τι σημαίνει διακοπή? Διακόπτης από τα πάντα. Κύθυρα, φίλε. Ψάρια και αγκινάρες. Έτσι και μπάνιο στη θάλασσα. Μας τα χάλασε ο καιρός, βέβαια. Αλλά από την άλλη, ποιος τον χέζει και τον καιρό όταν είσαι στα κύθυρα. Τέλος πάντων. Πρώτο κομμάτι, Famous Imposters, Cradle to the Grave. Έχω να πω πολλά στην πορεία και για τα κύθυρα και για το μπέο και για το drum και για όλα αυτά που έχουν συμβεί όλο αυτό τον καιρό που δεν είμαστε κοντά. Αλλά κύθυρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Famous Imposters, ένα punk σχήμα από το Sunderland της Αγγλίας, μια demo κασέτα το 1983 και έχουν και δύο συγκλάκια, 84 και 86 αντίστοιχα. Α, ξέχασα να σου πω τώρα που ερχόμουν. Φασάρα, φίλε. Είναι τώρα Δίας, ο ένας πίσω από το αμάξι, ο άλλος το πλάι. Τι είναι η Δίας, αυτή η μπάτση που είναι πάνω στις μηχανές. Η αστυνομική, συγγνώμη, που είναι πάνω στις μηχανές. Άκου τώρα φάση. Και είναι σε ένα πανάκριβο Toyota, αυτά τα υβριδικά και έτσι. Ακριβό, είναι πάνω από 40 χιλιάρικα αυτό το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Τέσσερις με λαμψί, τύπου Πακιστανή, τύπου κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Καταλάβες, δηλαδή τόσο dark. Ωραία. Και ήταν τώρα ο τυπάκος, 19, 20, 21 χρονών, με το δάχτυλο να τον δείχνει, το όπλο να το κρατάει, επειδή ήταν τέσσερις πολύχρωμοι μέσα. Καταλαβες. Και του τη χάλασε, επειδή μάλλον αυτοί οι πολύχρωμοι είχαν κάποια δύναμη. Και δεν είναι σαν τους ανθρώπους τους άλλους που προσπαθούν να αγωνίζονται. Αυτοί ήρθανε, ξέρεις, σε άλλο έργο, ρε παιδί μου. Και ήταν από πάνω με το δάχτυλο αυτός και τους έδειχνε και τους έλεγε με έναν τρόπο χύψη ωμέγα και το όπλο να το κρατάει. Ομόνια τώρα, ρε. Και αυτοί γελάγανε. Φασάρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχει γέλιο σήμερα.

R.U.R. Go Baby. Ένα punk rock power pop Detroit καθαρά σχήμα. Από το Detroit φυσικά του Michigan. Και το λέω Detroit γιατί αυτός είναι ο ήχος θεωρώ του Detroit. Η μετα blues κατάσταση. Έχουν αυτό το shuffle στην κιθάρα, το μυστήριο αυτό της Les Paul. Έπαιξαν 3 χρόνια και φυσικά τα μέλη τους συνέχισαν επιτυχημένα πλέον με τους Shock Therapy. Όχι ότι δεν κάναν και με τους RUR επιτυχία, γιατί βγάλανε 2 σουγκλάκια. Αυτό που ακούσαμε εμείς ήταν το πρώτο και ομώνυμο, αλλά με τους Shock Therapy φυσικά, εντάξει, είχαν το μέλλον τους. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι, Pain. Το έχουμε παίξει και εδώ, το έχω φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ήταν RUR πριν και 2 από τα μέλη τους, ο drummer και ο τραγουδιστής, πήγε, αν δεν κάνω λάθος, εκεί. Greek Mafia, φίλε. Greek Mafia. Πώς φαίνεται να ακούς το Greek Mafia τώρα που έγινε η φάση με το Μοσχούρι, αυτό το τύπο που το σκοτώσαν στο Χαλάνδρι. Ναι. Λέει, πιάσανε, λέει, τα μέλη της Greek Mafia. Όταν μιλάνε για άλλες μαφίες, λέει, η Ρώσικη Μαφία, η Τσιγκάνικη Μαφία, η Βουλγάρικη Μαφία. Εμείς είμαστε Greek Mafia, μαλάκα. Επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, γιατί έπιασε κάτι που μπορεί να κάνουμε εξαγωγή ίσως. Όχι μόνο Αμερική, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί που είναι εδώ, τους λένε έτσι γιατί είναι προϊόν προς εξαγωγή. Έχουν και ταμπέλα πάνω. Λοιπόν, τι έχω, ναι, έχω αυτό.

Vendettas και το Atheist Rock, ένα punk new wave σχήμα από το Austin 2, Texas. Μοναδική τους δουλειά αυτό το συγκλάκι το 1980. Και εγώ εκεί που ήμουν κλεισμένο στα κύθυρα δεν άκουγα, μόνο μουσικές ακουγάμε, ούτε ταινίες, ούτε τηλεοράσεις, ούτε τίποτα, φίλε. Τώρα με ενημερώνει περί διαφόρων νέων που δεν γνωρίζω εγώ, γιατί σήμερα έχω υπογραμμίσει ιδέες και κάποια σοβαρά πράγματα. Οπότε έμαθα τώρα για τον Μπάρμπα που πυροβόλησε εκεί στον Έμφυα και πήγε μετά στα δικαστήρια, στα εφετεία, δεν ξέρω τι. Θα μου τα πει τώρα που θα βάλω τα επόμενα κομμάτια. Έχω χάσει γενικότερα το τι γίνεται. Εντάξει, είδα το τι έχει παίξει με το, πώς το λένε, με το Crash Γερόπλιου, με το Dead Turner, όλα αυτά. Έχουμε αναφορές σε αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων. Πάμε back to back δύο κομμάτια να ενημερωθώ περισσότερο από τον Ηράκλη.

Λοιπόν, αφού ενημερώθηκα για τον 89χρονο που έκανε αυτά που έκανε, ενώ έπαιρνε μια σύνταξη, έπαιρνε δεύτερη σύνταξη, ήθελε τρίτη σύνταξη, ήθελε να πάει στις Βρυξέλλες, τύπου τέχασα την μπάλα, καλά ήμουν εκεί στα κύθυρα. Θα πάω να φύγω, θα σε αφήσω την ησυχία σου και σένα και θα αφήσω την ησυχία μου και εμένα. Λοιπόν, Subterranean Rats, θα κάνω εκπομπή από εκεί ρε φίλε, μια χαρά είναι. Θα το γυρίσω βέβαια σε λαϊκά εκεί. Όχι, δεν θα παίζω punk. Θα παίζω λαϊκά, βαριά λαϊκά. Λοιπόν, Subterranean Rats σε τυπικ προφίλ de Flipat. Τυπικό τρελό προφίλ μόλις τώρα στο Google Translate. Βαρκελόνη παίζουν από τα μέσα του 10 με 4 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και αυτό είναι και το τελευταίο τους El Nostre Moment το 2020 και η Shotgun Marmalade Fascist in the Workplace, ένα high energy pop punk ska, να το πω έτσι, τρίο από την Αγγλία. Έχουν αυτό το δεκαετία 70, αρχές 80, Buzzcocks, Rats, Members στυλάκι. Παίζουν από το 15, απολογισμός είναι 3 άλμπουμ. Αυτό είναι το τελευταίο τους το Boomtown το 2026. Έχει πολύ πράγμα 2026 σήμερα. Καθώς είχα το χρόνο, πώς σου φαίνομαι, καθώς είχα το χρόνο να μελετήσω και να ψάξω με σκοπό να σας επιμορφώσω. Λοιπόν, άκου τώρα να δείτε. Όχι, δεν θα το χαλάσω. Είπα την τελευταία λέξη, πάμε στην τραγούδι, θα πω μετά για το Γερμανό τουρίστα.

Λοιπόν, εδώ στεκόμαστε γιατί, όπως είπα, σήμερα έχουμε πολύ 2026 θέμα και το προηγούμενο και αυτό και τα δύο επόμενα είναι έτσι και έχουμε πορεία μπροστά μας για 2026. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό και ο Ηρακλής τώρα. Ο Ηρακλής μην τον ακούτε που παίζει ηλεκτρο τέτοια, είναι κάφρος έτσι. Το punk το έχει στο τσεπάκι του. Δηλαδή ακούει πράγματα και μου λέει αυτό, έγινε εκείνο. Λοιπόν, μην το. Είναι, το έχει το έργο. Την εκπομπή μου την κάνει για πλάκα, δεν έχει θέμα. Λοιπόν, Bad Mouth, State of It. Ένα ολοκένουργιο τετράμελες σχήμα από το Belfast και μάλιστα λένε όχι Belfast Ireland, Belfast UK στο Bandcamp. Πρώτο τους κυκλοφορεί αυτό το σιγκλάκι το 2026. Νικόλα, ψάχτους, Bad Mouth, State of It το σιγκλάκι. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, πραγματικά περιμένω πράγματα από την πάρτι τους. Είναι ψιλομπαρμπάδες βέβαια. Δεν έψαξα ιδιαίτερα γιατί ήμουν ακόμα στο ηλιοβασίλεμα των κυθύρων που σου έδειξα πριν. Οπότε δεν έψαξα πολλά μήπως είναι από άλλες μπάντες ή οτιδήποτε, αν και δεν το νομίζω. Πώς το κάνεις αυτό ρε αρέτη τώρα ρε, θα μας τρελάνεις ρε κοριτσάκι μου γλυκό. Τι λέω τώρα, είναι μία από τις τρελές εδώ πέρα και ακούει την εκπομπή. Και είναι στο chat τώρα και έχει φτιάξει ένα. Πώς τα λένε emoji αυτά, τα λένε, πώς τα λένε. Ναι, emoji, πώς τα λένε αυτά. Που το chat έχει δικά του. Και έχει φτιάξει τη φάτσα της να ακούει. Ρε, δεν πάτε καλά, ρε. Τι έχει κάνει, τι είναι αυτό, ρε. Κάθε Κυριακή, τρελιομάνια τέλος πάντων, 6 με 8, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Το έχουμε ξαναπεί. Μου κάνανε ντουκέτ οι υπέροχες αυτές δύο γυναίκες την προηγούμενη Πέμπτη. Να ξανάρθετε, θα κάνω και εγώ ντου στην εκπομπή σας τώρα που γύρισα, να το ξέρετε. Άλλος άνθρωπος. Εντάξει, φρένω, φτάνει. Πώς το έκανα αυτό ρε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την κατηγορία Split. Γεια σου Μαράκη. Ανακάλυψα πως τα βλέπουνε, οπότε καλησπέρα. Αν είσαι λιωγαμένος, είμαι. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα. Με μπλέκεται τώρα, ακόμα και μακριά μου. Αυτό είναι. Λοιπόν, λέει τώρα, άμα είσαι ηλιοκαμένος, μην έρθεις, θα σε δείρουμε. Καλός ή κακός, μπορεί να έχει 8 με 10 βαθμούς. Ο Παναγιώτης είναι χειμερινός κολυμβητής, οπότε έκανε 3 μπανάκια. Αλλά εκεί με χτύπησε ο ήλιος. Καταλαβες. Φόραγα καπέλο όμως, γιατί ως καράφλας φοβάμαι. Καράφλας από άποψη, όχι από έλλειψη μαλλιών. Εντάξει, έχω και μια έλλειψη μαλλιών λόγω ηλικίας, αλλά λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν.

Montreal Oi, τρία νέα κομμάτια ανά συγκρότημα, καινούρια σύνθεση για τους Ultra Ratia, και αυτό το Oi με Bove Rock ύφος για τους Ain't Right. Θα ξεκινήσουμε με Ain't Right και μετά Ultra Ratia, split λοιπόν back to back.

Λοιπόν, Ain't Right, Ultra Ratio, Split 2026, back to back. Montreal, Καναδάς και οι δύο μπάντες. Ain't Right και το Sideline Warriors 2021 ξεκινήσανε από τις τάχτες των King Cans. Έχουν ένα άλμπουμ το 23 και ένα σιγκλάκι και αυτή την καινούργια κυκλοφορία. Η Ultra Ratio, Odd à la Nuit. Σχηματίστηκαν από μέλη των Prowlers, 4 άλμπουμ, 3 split και ένα συγκλάκι στο ενεργητικό τους και οι δύο μπάντες γνωστές της εκπομπής. Δεν σου έβγαλε μνήμη από την πανδημία αυτό το εργάκι που έπαιξε με το κρουαζιερόπλιο, ρε φίλε? Αυτό το, πώς τη λέει, Χανταϊάου. Και είναι από τα ποντίκια αυτό το μαραφέτη. Και είναι αυτό το σκάφος που πληρώσαν 25.000 ευρώ καθένας και είχε μέσα ιό από ποντίκια. Είχε influencers, είχε μέσα και το κάνανε επίτηδες για να δείξουν ότι πάθανε χανταϊά. Wow, πώς το λέει αυτό. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πια. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Τα έχουμε κάνει εδώ πέρα, έχουμε πιάσει τις κουβέντες, είμαι ακόμα, είμαι στο νησί, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, όπως είπε ο Ηρακλής τώρα, ένα και ένα σήμερα κομματάρες. Σήμερα έχει μουσικάρες και πούς ακόμα τώρα. Δηλαδή θα ρίξουμε και λίγο τους ρυθμούς μας για τα επόμενα κομμάτια. Bent Out of Shape και Who Laughs Last. Καθαρά Oi Street Punk. Σχήμα, ολλανδικός ήχος, πρώην μέλη των Spirit 84, DSS, No Denial και Dead Horse Running. Δεύτερο συγκλάκι τους το 2020. Και έχουν και τον demo τους λίγο πριν. Έχουν τρία split και ένα album. Δεν ήταν 2026 αυτό. Και τώρα θα πάμε στο 80. Θα πάμε λίγο πίσω. Κάτσε τώρα, θα το πάω ανάποδα. Έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Αυτό κόμμα είναι αυτό, ε. Κόμμα είναι. Δεν σου έχω και μικρόφωνο τώρα. Σήμερα πρέπει να σου δώσω μικρόφωνο. Λοιπόν, έχει η Νέα Δημοκρατία αυτό τον εκπρόσωπο τύπου που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτός είναι ο εκπρόσωπος τύπου. Αυτός βγαίνει και λέει τις βλακίες στα κανάλια, σωστά. Ναι, λοιπόν, αυτός βγαίνει και αποπροσανατολίζει ουσιαστικά τον κόσμο με τις ιδέες που ουσιαστικά λέει κάνω λάθος.
1: Και όσο και να με βρίζουνε, εγώ όλη την ημέρα δουλεύω για να κάνω τη ζωή σας καλύτερη.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή δουλεύει ο άνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν που είναι στο συνέδριο εκεί χωμένος και βρίζει το δένδια, βρήκαν άλλον και έκανε δύο σοβαρότατες δηλώσεις, φίλε. Θα ξεκινήσω ανάποδα από τη δεύτερη. Έδωσε διορία στα ζώα. Ποια ζώα λες? Λοιπόν, ο δήμαρχος Βόλου λοιπόν έδωσε διορία στα ζώα ότι 3 μήνες. Αν λέει σε αυτό το διάστημα δεν υιοθετηθούν, θανασία. Δηλαδή είναι εύκολο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να παίρνουμε ζωές. Θα μπορούσε να το κάνει και με ανθρώπους αυτό, έτσι, το ξέρεις αυτός. Αυτός το κάνει. Το ΠΕΟ έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Μιλάς για έναν άνθρωπο τώρα που λέει ότι είναι ευαίσθητος, έχει σκυλιά, τα αγαπάει πολύ. Έχει βάλει ζωντανό πόνι φέτος στη Φάτνη και πέρυσι είχε βάλει πρόβατα, αρνιά και τέτοια, έτσι, και κατσίκια. Δηλαδή μιλάμε για φελό τώρα, έτσι, και δεν υπάρχει μια φιλοζωική να τον κυνηγήσει ή και να υπάρχει, την υποβαθμίζουν. Πρόσεξε τώρα. Λέει, δεν παίρνουν ένα παράδειγμα από την Αμερική, την Αγγλία, τη Γερμανία. Τι είμαστε εμείς, πιο φιλόζωοι? Εκεί τα μαζεύουν. 3 μήνες δεν βρέθηκε ιδιοκτήτης. Κάποιος να το πάρει. Ευθανασία. Όχι να κυκλοφορεί. Και μιλάει τώρα για χώρες προηγμένες, στις οποίες διδάσκεται στο σχολείο το παιδί τι σημαίνει υιοθεσία ζώου και τι σημαίνει να έχει ζώο σπίτι σου. Επειδή τυχαίνει και το έχω αυτό το έργο εγώ. Τέλος πάντων, έπιασε ψυχή μου τώρα. Λοιπόν, οπότε να απαντήσουμε εμείς εδώ σαν εκπομπή ότι, καλώς τον κύριο Πέρο, να απαντήσουμε σαν εκπομπή ότι θα προτιμήσουμε να κρατήσουμε για 3 μήνες ένα κλουβί τον κύριο Μπέο και άμα δεν βρεθεί άνθρωπος να τον υιοθετήσει, ναι, θα τον πνίξουμε στο παγαστικό. Δεν έχει ευθανασία εκεί πέρα, βουτιά μέσα. Και έχει και άλλα πει, θα το πούμε μετά τι έχει πει.

Είδατε που το παγώ ότι είναι ο καινούριος εκπρόσωπος τύπου. Πόλεμος έγινε στο τσάτ. Αρχίσατε κατευθείαν. Λοιπόν, ποιο σταθμό. Τέλος πάντων, αρχίσατε. Το παγώ. Με το που ανοίγει το στόμα του, έχω και το επόμενο να πω τώρα. Ανοίγει το στόμα του αυτός, ο Όλι Ντου. Ξέρει τι κάνει αυτός. Και μετά περνάει το συνέδριο κανονικά και δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, Dirt. The eyes to see. Death is reality today. Σημαίνει Dirt. Ήταν ένα αναρχοπάνκ συγκρότημα από το Λονδίνο. 1980 ξεκινήσανε. Ήταν ενεργό μέχρι το 1995. Κάναμε μια παύση από το 1986 μέχρι το 1992, βέβαια, εκεί στο ενδιάμεσο. Δεύτερο άλμπουμ από τα τέσσερα που έχουν βγάλει, το Just an Error, το 1985, και έχουν και τρία σιγκλάκια. Ο σταθμός δεν είπε ότι θα πνίξει τον Μπέο στον παγαστικό. Η εκπομπή το είπε. Μην μπλεκόμαστε, έτσι. Λοιπόν. Τάσεσαι υπέρ της εκπομπής, κυρία Μαρία μας, όχι υπέρ του σταθμού. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Έτσι δεν είπε. Λέει, ευθανασία θα θεωρείται αυτό και θα βοηθήσει την εξυγίαση του κράτους. Τάσομαι υπέρ του σταθμού, θα βοηθήσω. Όχι, υπέρ της εκπομπής τάστε. Ο σταθμός δεν ξέρω αν μπορεί να τον πνίξει εκεί. Έχω ξαναπεί ότι λέω αυτό το δίωρο είναι καθαρά δικό μου. Το ότι είναι ο... Έλα, να σοβαρέψου ρε φίλε τώρα, θα σηκώσεις και τσουνάμι, δηλαδή άρχισες τώρα το body shaming τώρα. Έλα ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, ό,τι λέω εδώ μπορεί να είναι ο Ηρακλής δίπλα και να το σέβεται και να το δέχεται και οτιδήποτε, μέχρι εκεί είμαστε. Τώρα όποιος άλλος το θέλει το λέει. Θα πω μετά για τον Μπέο.

Τι ωραία, τι ωραία. Θα μείνουμε λίγο εδώ, γιατί θα σοβαρέψει λίγο η εκπομπή, επειδή έφυγε ο Ηράκλης. Αστειεύομαι βέβαια. Μου λείψε ήδη. Inner Terrestrials και το Earth Must. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδιαίτερη. Ένα βρετανικό σχήμα που ξεκίνησε το 1994. Έχει hardcore, έχει punk, έχει dub, έχει ska, έχει folk. Είναι πάρα πολύ πολιτικοποιημένη αναρχικά, όχι αριστερά. Νοτιοανατολικό Λονδίνο φυσικά, η κουλτούρα αυτή. Έχουν δώσει συναυλίες σε φεστιβάλ, σε καταλήψεις, σε διαδηλώσεις, σε χώρους διαμαρτυρίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Τα ιδρυτικά τους μέλη συνεργάστηκαν με τον Πάκο, τον drummer των Conflict, το 1996. Ο Πάκο έφυγε το 2006 για λόγους υγείας, εκεί που πέρασε τα προβλήματά του, αντικαταστάθηκε στις συναυλίες και επέστρεψε το 2007. Έφυγε το 2013, γιατί το 2015 δυστυχώς έφυγε και από τη ζωή. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε είναι από το μόνιμο ντεμπούτο και δεύτερο άλμπουμ τους, από τα 6 που έχουν, το 1996.

Εγώ το είπα και πριν, μουσικάρες σήμερα, μια μπάντα που μας έχει λείψει δυστυχώς, δεν έχουν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό κάτι. Κρόνσταντ και Λερεστέ, ένα σχήμα από τη Λίλ της Γαλλίας. Παίζουν από το 2015, αν δεν κάνω λάθος, έχουν να κυκλοφορήσει κάτι από το 2021. Δύο άλμπουμ, δύο συγκλάκια, αυτό είναι το δεύτερό τους άλμπουμ, «Ο Μαρσέ Encore Sous la Pluie». Περπατάμε ξανά στη βροχή, αν δεν κάνω λάθος. Volume 1, το 2021, πέρασε η ώρα. Σήμα σταθμού, επανερχόμαστε τη δεύτερη.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 7η σεζόν, 27ο επεισόδιο Alternative Values από το ραδιομέγαρο του Strummer. Δεύτερη ώρα λοιπόν θα συνεχίσει με παλιά καινούρια, πολύ καινούρια, επιμόρφωση, σχολιασμό επικαιρότητας και κάποιες από τις γνωστές μας ιδέες. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με μια μπάντα από τη Νέα Υόρκη, τους Necron 99, Let Me Go το κομμάτι, ένα και μοναδικό EP είχαν βγάλει το 1981, λεγότανε Commercial Success.

Outcasts λοιπόν και Just Another Teenage Rebel, ένα βόρειο ιρλανδικό punk σχήμα από τις αρχές του 77, Belfast. Οι αδερφοί Cowan και ο Colin Getty Getgood έπαιξαν την πρώτη συναυλία το Μάιο του 77, διαλύθηκαν το 85, τώρα έχουν επανενωθεί. Είναι ιδιοκτήτες της GBH Records, 3 άλμπουμ, 9 συγκλάκια στην πρώτη περίοδό τους και 1 άλμπουμ και κάποια best of στην τωρινή. Εμείς φυσικά ακούσαμε το βίτσιο που λέγεται Demo, πρώτο συγκλάκι τους λοιπόν το 1978. Και φυσικά μιλάγανε για τους πιτσιρικάδες που κάνουν αυτή την επανάσταση εκεί στα 14, 15, 16, ανάλογα πότε θα τους βγει αυτή η εφηβεία. Είχανε λόγους κάποτε, έχουν λόγους και τώρα. Δεν είναι τόσο συντηρητική η κοινωνία μας πια ώστε να φορίζουν τα πάντα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο πολύ το φαίνεστε και τα social media αυτή τη στιγμή παρά η συντηρητική κοινωνία στην οποία ζουν οι πιτσιρικάδες. Υπάρχουν γονείς που είναι λίγο πιο μπροστά από τα γεγονότα και τους καταλαβαίνουν, πράγμα το οποίο δεν βιώναμε εμείς όταν μεγαλώναμε. Αυτό που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι ότι δεν σέβονται. Δεν υπάρχει σεβασμός. Δεν έχουν κουλτούρα. Ξεκινάει με τη φάση με τα πατίνια που βγαίνουν στους δρόμους. Δεν φοράνε καλά. Αυτό είναι το λιγότερο, δεν φοράνε κράνη. Βγαίνουν στους δρόμους, βγαίνουν σε λεωφόρους, βγαίνουν σε εθνικές οδούς να τραβήξουν ένα story με κίνδυνο της ζωής τους. Και εμείς κάναμε αηδίες, όχι σε τέτοιο επίπεδο όμως. Τέτοια άγνοια δεν είχαμε ή μάλλον είχαμε, αλλά είχαμε ένα σεβασμό και καταλήγουμε φυσικά να κουβαλάει και ένα μαχαίρι το καθένα μαζί του και να δημιουργούνται αυτά που δημιουργούνται. Δεν τολμάς να τους μιλήσεις, ντυμένοι στα μαύρα, μες στη βία. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είχαμε και εμείς τη φάση μας, αλλά όχι τόση βία.

Κατηγορία σφήνα αυτό το κομμάτι. Συνεχίζοντας αυτό που έλεγα, μου ήρθε αυτό το σχήμα και θα εξηγήσω γιατί στην πορεία, αφού διαβάσω κάτι που έγραψε στο chat ένας φίλος που δεν το είχα σκεφτεί. Όταν σκέφτομαι κάτι το λέω, δεν τα ξέρω όλα. Και δεν τα ξέρουμε όλα και πρέπει να μαθαίνουμε για τους άλλους. Όλοι έχουν να πούν. Joe77, δεν ξέρω ποιος είναι δυστυχώς. Ένας φίλος στο chat λέει ότι για συμφωνώ. Ίσως να φταίει ότι εμείς είχαμε ελπίδα. Τα παιδιά σήμερα ζουν ένα κόσμο που τελειώνει. Γι' αυτό βγαίνει η βία. Απόψη μου. Έχεις δίκιο. Αδερφέ, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μου άνοιξες έναν άλλο δρόμο τώρα. Ίσως γιατί εγώ δεν ξέρω. Δεν θεωρώ ότι τελειώνει ο κόσμος. Απ' την άλλη καταλαβαίνω τι εννοείς. Προσπαθώ όμως να είμαι πιο θετικός και να λέω ότι υπάρχει συνέχεια. Ίσως δεν. Έχεις δίκιο, αλλά έτσι θεωρώ. Το έριξα το έργο. Λοιπόν, Freeze, Don't Forget Me, Tommy. Τώρα θα σταθώ λίγο σε αυτούς, γιατί είναι ιδιαίτερο σχήμα. Αμερικάνοι από το Cape Cod της Μασαχουσέτης, Βοστόνη δηλαδή. Δημιουργήθηκε το 1978 από μια ομάδα εφήβων, εκεί 16-17 χρονών. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τσιγκλάκι τους στο I Hate Tourists το 1980 και γράψανε 8 κομμάτια. Μέσα σε αυτά τα 8 κομμάτια είναι και το Don't Forget Me Tommy που μόλις ακούσαμε, σε μια συλλογή που λέγεται Hardcore συλλογή, Hardcore Punk συλλογή του 1982. Πρέπει να ανάψω κανένα φως, δεν βλέπω τίποτα. Που λέγεται This is Boston, not LA. Μια συλλογή που έδειχνε ότι και στη Βοστόνη υπήρχε αυτός ο ήχος. Το σχήμα αυτό είναι γνωστό για αυτούς τους σκοτεινούς στίχους του και γιατί έχουν μακροζωία με πολλές αλλαγές στο line-up τους. Πολλοί από τους στίχους τους ασχολούνται με την αποξένωση, με τη χρήση κατάχρηση ναρκωτικών, με την παράνοια, ειδικά με την εκκλησία, την κυβέρνηση, όσους ασκούν εξουσία πάνω στους άλλους γενικά. Βγάζει βέβαια στην πορεία τη θετική πλευρά. Το 2019 κυκλοφόρησαν ένα καινούριο άλμπουμ μετά από 20 χρόνια παύσης. Εμείς φυσικά ακούσαμε το B-side του πρώτου σίγγλου τους. Έχουν 10 άλμπουμ και άλλα τόσα σιγκλάκια. Τι έχω τώρα, αυτό.

The Bees, Circuit, άρχισε το Σαρδάμ, 7:22, εντάξει, λογικά είναι. The Bees λοιπόν και Circuit Breaker, ένα αμερικάνικο power pop punk σχήμα, ήταν ενεργή στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας του 80. Είναι πρώτο από τα δύο σιγκλάκια που έβγαλαν και λεγόταν Mystery Date το 1979. Ο κύριος Μπέος λοιπόν, σε συνέχεια, μάλλον από εκεί το ξεκίνησε, ζήτησε μπουλντόζα και παρέμβαση Μητσοτάκη να σβηστούν τα 57 ονόματα των νεκρών των Ντεμπών, του εγκλήματος των Ντεμπών, που έχουν γράψει πολίτες έξω από τη Βουλή. Και λέει, από πού και ως πού, ρε, βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί. Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστε τα από εκεί. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Και μετά μίλησε και για τον Ρούτσι, ότι κακώς επέτρεψε σε αυτόν τον Αλβανό, που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του. Τι ζούμε ρε φίλε. Έχει δίκιο ο αδερφός εκεί πέρα που γύρισε και είπε ότι τελειώνει ο κόσμος. Τι ζούμε ρε φίλε. Και έχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη ζωή. Ρούτσι τον λένε. Δεν το αφήνω ασχολείωστε παιδιά.

Sad Snack, No Children, μια ska punk μπάντα από το San Francisco της Καλιφόρνια. Παίζουν από το 2023 και αυτό το album Single Staying Single Volume 1 το 2026 είναι και η πρώτη τους κυκλοφορία. Και λέει ο Joe 77 στο chat, και τον είχα, ήταν το επόμενο που θα έλεγα τώρα και με πρόλαβε. Αν σκεφτείς ότι ο Μπέος και ο Πλανητάρχης είναι το ίδιο άτομο, ποια ελπίδα. Τώρα να πιάσουμε τον Πλανητάρχη τώρα. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο Τεντ Τέρνερ, ιδρυτής του CNN φυσικό, άνθρωπος που άλλαξε το τηλεοπτικό κόσμο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα εκστάσω προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Είναι κάτι που έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο Τραμπ λοιπόν προέβη σε ανάρτηση φυσικά. Και λέει ο Τραμπ, συνεχίζω με τον Μπέο τώρα, αυτό που λέγαμε έτσι, είναι Μπέος πρώτα και Τραμπ ή Τραμπ και Μπέος ό,τι θέλετε. Ο Τεντ Τέρνερ, ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών, το κρατάτε αυτό έτσι, ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών, το έγραψε αυτό. Μόλις πέθανε, ίδρυσε το CNN, το πούλησε και προσωπικά καταστράφηκε από τη συμφωνία ο σπουδαιότερος, επειδή η νέα ιδιοκτησία πήρε το CNN, το παιδί του, του σπουδαιότερου, και το διέλυσε. Έγινε woke και μετατράπηκε σε ό,τι ακριβώς δεν εκπροσωπούσε εκείνος ο σπουδαιότερος, έγραψε στην ανάρτησή του. Ίσως οι νέοι αγοραστές, εξαιρετικοί άνθρωποι, οι νέοι αγοραστές είναι εξαιρετικοί. Καταφέρουν να το επαναφέρουν στην παλιά αξιοπιστία και δόξα, άμα λένε καλά πράγματα για αυτόν δηλαδή. Όπως και να έχει, ήταν ένας από τους μεγάλους της ιστορίας, αυτός που έκανε λάθος και το πούλησε και ξεφτύλιζε όλο αυτό το πράγμα, της τηλεοπτικής ενημέρωσης, και φίλος μου. Ήταν και φίλος του. Μιλάει έτσι για το φίλο του. Οπότε, όποτε το χρειαζόμουν ήταν εκεί, γιατί τον βοήθησε σε όλη τη μαυρίλα γενικότερα που, ναι, πάντα πρόθυμος να παλέψει για ένα καλό σκοπό. Να θυμηθούμε ότι πολλά παίζουν, Επστάιν, παίζουν οι μαφίες, παίζουν διάφορα, παίζουν για τον καλό σκοπό αυτόν που, τέλος πάντων.

Μια τετράλεπτη διασκευή του Saturday Night's All Right for Fighting του Elton John, διασκευάρα. Το κάνανε δικό τους το κομμάτι, όσο μπορούν να το κάνουν δικό τους, πολύ διασκευασμένο το συγκεκριμένο κομμάτι. Η Take λοιπόν, το τρίο της Νέας Υόρκης. Ο Will Sepler, ο drummer, έπαιζε στους Agnostic Front και τους Madball. Ο Scott Roberts, τραγουδιστής και κιθαρίστας Biohazard, Spudmasters και Bloodcat. Και ο μπασίστας ο Eric Klinger στους Spudmasters, στους Bloodcat και στους Built Upon Frustration. Ο μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, το The Take, κυκλοφόρησε το 2019. Τους έχουμε δει live, τους έχω ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή, δεν το συζητάω. Η δεύτερη κυκλοφορία τους, το Live For Tonight, το 2023, από εκεί είναι αυτό το κομμάτι. Και επειδή λέτε ότι πάντα θα υπήρχαν και θα υπάρξουν άτομα και καταστάσεις που στεγνώνουν την ελπίδα, και πάμε στη στραμεροτρέλα που λέει τα αρετή. Λοιπόν, και μετά μιλάμε αν υπάρχει το τέλος του κόσμου ή όχι. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι υπάρχει όσο και ελπίδα. Λοιπόν, Φλωρεντία. 28χρονη τουρίστρια κατηγορείται ότι ανέβηκε στο συντριβάνι του Ποσειδώνα στην Πιάτσα Ντε Λα Σινιόρα, προκαλώντας ζημιές χιλιάδων ευρώ. 5.000 περίπου, λέει, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τι έκανε η συγκεκριμένη γυναίκα? Την προκάλεσαν οι φίλοι της, και φυσικά επειδή ζούμε στο φαίνεστε και το Instagram και όλο αυτό το έργο, εκείνη αυτό το στοίχημα το έκανε πράξη και ανέβηκε πάνω για να πιάσει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος. Δεν του φτάνουν όλα τα γεννητικά.

Δεν ξέρω αν κατάλαβε κανένας αυτό το κομμάτι, ποιο είναι, ποιο κομμάτι διασκευάσαν οι Pressure Pact. Εδώ είναι η περίπτωση της διασκευής, ότι παίρνουμε ένα κομμάτι και το κάνουμε δικό μας, χωρίς να αγνοούμε φυσικά την επιτυχία του. Αυτό κάνανε οι Pressure Pact. Σκεφτείτε ότι ένα oi punk συγκρότημα από την Ολλανδία διασκεύασε το It's a Sin των Pet Shop Boys και το ονόμασε It's a Skin. Από τα μέσα του 10 οι τύποι, 4 συγκλάκια και 2 άλμπουμ. It's a Sin, αυτό είπα. Το είπε. Το κατάλαβε η αρετή. Εντάξει, σιγά μου και δεν το καταλάβαινε. Και έχουν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ έτοιμο για κυκλοφορία το 2026. Είμαστε σε αναμονή αυτού. Θα παίξω ένα κομμάτι και μετά το επόμενο θα σταθούμε.

0: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
1: Destruint-la.
2: Εγώ ξαναπεί ότι το 2025-24-25-26 έχω κολλήσει με αυτό τον ήχο, αυτό το new wave, όχι new wave, new wave, τέλος πάντων post-punk, χρησιμοποιούν διάφορα όργανα, πιάνα, αλλά brutal φωνητικά, ενιόρ λοιπόν, non-shock, ελτέου, κατάλα, Google Translate, δεν είμαι ο καταλανός σου, όι punk λοιπόν. Από τη Βαρκελόνη, από τις αρχές του 20, πρώτο άλμπουμ τους, Sola de Spar, το 2026. Έχουν και τρία σιγκλάκια. Δεν ήμουν σίγουρος αν έπρεπε να παίξει το επόμενο. Το τέριαξα και με το μεθεπόμενο. Βγήκα εκτός προγράμματος, τέλος πάντων. Έχω τις σημειώσεις μου και γι' αυτό. Έχω τις σημειώσεις μου και για το επόμενο. Θα κάτσουμε να σταθούμε και στα δύο κομμάτια.

Minds. Λοιπόν, σας έβγαλα λίγο από το ρυθμό, αλλά έχω σκαλώσει τον τελευταίο καιρό με τους συγκεκριμένους. Τους ακούω αραιά και πού και ήθελα να τους μοιραστώ μαζί σας και αυτό το κομμάτι μου βγάλε και το επόμενο, οπότε μου τέριαξε ωραία, οπότε και τα δύο είναι εκτός προγράμματος. Dementia Precox, που είναι μια οραστία φυσικά, και το Minds. Θα μείνουμε τώρα λίγο στις σημειώσεις μου. Ένα πειραματικό industrial noise συγκρότημα από το Dayton του Ohio. 12 Ιανουαρίου του 80 σχηματίστηκαν από συμμαθητές του Λυκείου. Ο Roger Revlon, γνωστός στο ευρύτερο κοινό ως David Mensch, είχε μόλις τελειώσει μια σύντομη θητεία του με τους Occupants και το πρώτο punk συγκρότημα του Dayton του Ohio, τους Rulers. Οι Rulers εμφανίστηκαν live μόνο 2 ή 3 φορές και τίποτα άλλο. Μπήκε λοιπόν στο στούντιο, ηχογράφησε 4 κομμάτια. Το Minds και το Dead on Two Legs κυκλοφόρησαν ως single το 1981, αυτό το σιγκλάκι που μόλις ακούσαμε δηλαδή, είναι το Minds, και το B-side είναι το Dead on Two Legs. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 82 η Dementia Precox είχαν ολοκληρώσει ένα mini LP, το SCHP, το οποίο τράβηξε την προσοχή και το συγκρότημα λοιπόν διαλύθηκε μέχρι το τέλος του έτος, ίσως επειδή γίνανε ψιλοεπιτυχία. Ξαναφτιάχτηκε με νέα μέλη το 1984, διαλυθήκανε επίσημα πια το 90 και σχεδόν 10 χρόνια μετά την ημερομηνία έδρυσης τους το 1995 έπαιξαν σε μια συναυλία reunion στο Dayton του Ohio με την αρχική τους σύνθεση. Το 2007 επέστρεψαν για τελευταία φορά με την αρχική σύνθεση του 81 και έδωσαν την τελευταία του συναυλία στο Dayton του Ohio και διαλύθηκαν, δεν ξαναβρεθήκαν ποτέ, και το 2011 ο Τζιν Κάμερον, συνειδητής και frontman του σχήματος, πέθανε παίρνοντας θεωρώ μαζί του την ψυχή και το όραμα των Dementia Precox. Ο απολογισμός τους είναι 13 συγκλάκια και 6 άλμπουμ. Ιδιαίτεροι, μυστήριοι, ανήκουν σε αυτή την εκπομπή, όπως και οι επόμενοι.

Είναι η περίπτωση που σου σηκώνεται η τρίχα, πραγματικά, που έχει καταντήσει η μουσική στην Ελλάδα και που ήταν. International Comedy, λοιπόν, και No Escape, ένα New Wave σχήμα από τη Θεσσαλονίκη. Τι παίζαν οι άνθρωποι τότε και πού κατέληξε η κατάσταση. Δεν μαυρίζω, απλώς δεν έχουμε αυτά πλέον, δυστυχώς. Θα αναφέρω, λοιπόν, κάποιους από τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό το σχήμα. Φυσικά ο Ασκληπιός Ζαμπέτας, κιθαρίστας, συνειδητής της Rough Note Studios, έπαιζε φυσικά και στις τρύπες, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Ατματζίδης, ο Γιώργος Κυριάκος, ο Θόδωρος Πετυρόπουλος, ο Κώστας Σουλτανάς, ο Λάζαρος Πλιάμπας, τεράστια ιστορία μουσική από τη συμπρωτεύουσα και όχι μόνο. Και φυσικά όλα αυτά τα μέλη του συγκεκριμένου σχήματος έπαιξαν μαζί και στους Mushrooms, στους Silent Moves, στους Grover, στους X-Ray Eyes. Έχω αρχίσει και ασχολούμαι με εκείνη την εποχή και με αυτό τον ήχο. Έχω πει ότι άμα στρώσω το καλαράκι μου λίγο και αφήσω τις διακοπές και τα κύθυρα, πρέπει να κάνω ένα αφιέρωμα. Δεν θα είμαι ο καλύτερος, γιατί δεν το έχω 100%. Θα προσπαθήσω όμως, αφού θα ρωτήσω και τον Ηρακλή, που οι περισσότεροι ήταν και φίλοι του.

Potential Threat. Βιάστηκα. Potential Threat, λοιπόν, Give Them What They Deserve. Ένα βρετανικό αναρχοπάνκ σχήμα από το Blackburn. Δεύτερο άλμπουμ, Never Again, το 1989. Έχουν και δύο συγκλάκια και πολλές συμμετοχές σε συλλογές. Τα μαζεύω και φεύγω. Δεν θα φύγω ακριβώς. Φεύγω από το μικρόφωνο. Γιατί μπορεί να είναι σεξι φωνή μου, αλλά θα κάτσω λοιπόν να κάνω ένα DJ set. Όσοι θέλετε κάθεστε, δεν ξέρω πόση ώρα θα κάτσω ακόμα. Αλλά όσον αφορά το chat και το μικρόφωνο, bye bye. Ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν μαζί μου σε αυτή την 7η σεζόν, 27ο επεισόδιο Alternative Values από το ραδιομέγαρο του Strummer. Δυστυχώς ο Νόμπο δεν θα είναι εδώ, θα προσπαθήσω να αντικαταστήσω τις μουσικάρες του. Ευθύς αμέσως, έτσι θα παίξουμε λίγη μουσικούλα να ακούσουμε μέχρι να πιω και εγώ την μπύρα μου και να χαλαρώσω. Ευχαριστώ λοιπόν που με ανεχτήκατε αυτές τις δύο ώρες. Θα σας αφήσω με κάτι ιδιαίτερο, με τους Vandals και το Αντί. Ένα punk rock σχήμα από το Orange County της Καλιφόρνια, μουσικομάνα εκεί. Ξεκινήσαν στις αρχές του 80. Fear of a Punk Planet ήταν το πρώτο άλμπουμ της εποχής του Joss Freeze, που ηχογραφήθηκε το 1990. Το άλμπουμ είχε παραγωγή του Bob Casale, του Bob 2 δηλαδή, τον Divo. Αυτή είναι η αρχή του line-up που διαρκεί μέχρι και σήμερα, 25 χρόνια αργότερα. Τελικά κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, το 2026. Fear of a Punk Planet, λοιπόν, ηχογραφήθηκε το 1990. Κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, τώρα το 2026. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, το Αντί. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την άλλη Πέμπτη, ίδια ώρα. Καλό βράδυ, να προσέχετε το νου σας.